0: πέρασα.
1: Planet Voice, η Έρη. Προδοζάβατ. Slip now go. Radio The Voice, Airplay Chart. Top hit of the Tansi Semitza. Νούμερο 3.